Θράδογλακ, θράδογλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούρον τα σπέλ. Παίρνει αδρούλιν ξενούχ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύλλο.